0: κουλάς του μκουφάφι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζούφτον ζω με ενφέ ο φοβέ. Σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς μεν ανδραζόλη να μεσάικουν εις ζύγω. Ας άιν δεν πέτσαν ούλα μσόρο ούτα καρσέν για μια καταβίραν. Πνεύω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα ο αμ ζυμνάζο. Νεφή ζάνε φωμα ενφέ ο φοβέ τέτοιο μτανάνο βέ σα ζητήραν σουν. Την μίσο βέ, τα μνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιλα ρε μολέν ούλουα. Τον μπουρν τάλα νέγκλαν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσάνγου που δεμόλα λα τάλα κιάν. Δε λάλα νιούζο να τένα ήδη τα μη βολώνην τζίνια. Αν αμσάν σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το πτσανέ σαν μπανανού τσαέρε νεβα λέρ του του φανέ του τσαν νέα κατσαέρα λεράν φασαρότε να μάναν πότσα λε λάλαν. Την είπα να πω αφού νιώγω να τη του τσέλε σαβατσά να τον σάριο. Νιώγω να σε είπα μαντά μου φουλαν φάνα μπαγα να νιλάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου να τη έτω μνέμιν την είπα τένα ράμφε. Τη μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην την είπα λεούλα μα καπιάρα τσα τη μίτσι ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει που κάνω, τη λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα πέρι. Δεν έπανε νεύα, αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα. Ναι, το μόνο βαφισέρου ντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί. Κόπα να ρίλα λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάνε τα άλλα σε φούτσαν σαν ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάφ.

0: Νικολάς τον Κουφάφη.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κοι ζυμνάς μεν ανδραζόλεγα με σάικουν ήδη. Ας άιδεν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτσα καρσέν για μια καταβίραν. Πνεύω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούδα αμ ζυμνάζο. Ne fi zan fama in feu feu te tom tanano ve sa di dire nasun tin miso ve tam ne pesha ni gimnajo ve sa di dire nasun na de beran dai dar ngol len mulwa tam burun dala ne ngol di fapina fapta den na wem ta chang de malala dala kan de lala news ona te na yit tam voloni njinja anam san feran ne fan putut te ne karan no moran chang uno de tan pre dani fuktan panga zaba zaba tan sai ku zeng zeno ve fam kanaliano fakel.
2: Το πτσάνε σαν μπανανού, τσάνε νεβα λε, το τούφανε τούτσαν, μια κατσάνε λεράν, φασαρό, τένα μάναν πότσα λελάλαν, τε νεβα νεφουάφ, νιγόρα τε τούτσαν, λε σαβατσάνε τόν σαρίο, νεβα νιζεύα μαντάν φουλάν, πάνε μπαγανανή λαλάνα κέλιο, τε νεβα μια κατσαπίστη, τε ατσάτι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου, τε έτο, ναι, μην τρεβα τένα ράμφε, τε μου κούλα κανε τι εμνένα κρέτη, εφάν την πιάσα να πει, μην τρεβα λεούλα, μα καπιάρα τε με, τσι ένα τε μια. Σαν φιφουάρα μου την ευαπούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφεσέρια λάφτσα. Πιερίν, δεν έπανε νεο, αλλά είναι μια ραπέμπολα λάφτσα. Ναι, το μόνο βαφεσέρου ντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόβανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούτσαν σαν ναι, τα είδα.
0: Σότα τουμπουλά, σότα τουμπουβάφ.